κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια.